0: Is he still here? It's really important that I see him.
1: Yeah, if you make it quick, Santa's got a little get together he's late for.
0: I'd like you to give him a message.
1: Shoot.
2: Happy 1994!
0: Okay, this is extremely important.
3: Υπάρχει κάτι κοινό, ένα κοινό σημείο που ενώνει το 1994 με το 2004 και το 2024. Όσο πιο μακρινή είναι μια ανάγκη.

Σε τέσσερις ώρες ξυπνάει. Σε τέσσερις ώρες ξεκινάει και για τους δυο μας το αύριο. Δεν πίστευα στον αριθμό 4 κι ας με κυνηγούσε πάντα. Μια γυναίκα μου έδειξε να τον προσέχω. Τώρα πιστεύω στις γυναίκες. Τώρα πιστεύω στους ανθρώπους. Τώρα πιστεύω στον εαυτό μου. Λίγο περισσότερο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η γυναίκα είναι στα 4 μέτρα και καπνίζει. Και για κάποιο λόγο αυτό με εκνευρίζει. Αφάνταστα, αφάνταστα. Επειδή με τρομάζει. Που δεν κάθεται στον καναπέ όπως πάντα, αλλά στο παράθυρο και καπνίζει. Κοιταζόμαστε και σαστίζει. Κανονικά θα έπρεπε να φωνάζει. Που είναι 4 και εγώ είμαι ακόμα όρθιος. Και είναι 1994 και όσο κι αν με έχει ξορκίσει, ακόμα δεν έχω μιλήσει. Έχω φάει, έχω χέσει, έχω περπατήσει, έχω τρέξει, έχω κλάψει, έχω γελάσει. Επάνω μου 100 φορές έχω κατουρίσει. Αλλά ακόμα δεν έχω μιλήσει. Ακόμα δεν έχω μιλήσει. Ήθελα να φωνάξει όμως δεν μιλάει. Και αυτό πιο πολύ με εκνευρίζει. Έχω αργήσει, δείχνει φοβισμένη και δεν της πάει. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμη για αυτό που έρχεται. Και για όλα τα άλλα. Και για όλα τα άλλα. Είναι σχεδόν 1994 και έγιναν τόσα που δεν κατάλαβα. Και θα γίνουν κι άλλα, και θα γίνουν κι άλλα. Που δεν θα καταλάβω όμως μέχρι να μεταλάβω θα είναι πια πολύ αργά. Έχω ανοίξει το στόμα μου. Θέλω γάλα. Μανά, μανά.

κοιτάζει με τα ίδια μάτια. Σα στίζει, το ίδιο σα στίζει. Πάλι έχω φάει τα πάντα, όμως πάλι θα φύγω μυστικός από το σπίτι. Χιονίζει. Χιονίζει. Πάνω στις μποναμάδες το οικογενειακό μας τραπέζι χιονίζει. Πέφτουν βουνά από νυφάδες κι όμως τώρα κανείς δεν βγάζει λέξη. Ξέρουν να κλαίνε, να φωνάζουν τα ήρεμα μεσημέρια. Μα τώρα που πρέπει, κανείς δεν βγάζει λέξη. Κανείς δεν βγάζει λέξη. Κάποιος να με σταματήσει, κάποιος να με σταματήσει. Είναι σχεδόν 2014, ήδη 100 φορές τον κόσμο έχω κατακτήσει. Όμως μάνα, θέλω κι άλλα. Μάνα, μάνα, θέλω κι άλλα. Μάνα, μάνα, θέλω κι άλλα.

0: just want my family.
1: Ξυπνάω και δεν υπάρχει ήλιος, ούτε νυφάδες, ούτε άνθρωπος, ούτε τραπέζι, ούτε γυναίκα. Κανένας δεν υπάρχει, κανένας δεν σας στίζει.

Τέσσερα, έχω τα μάτια μου 14. Εσύ όσο έχω ζήσει 4 ζωές και έχω τερματίσει 4 φορές. Είμαι έτοιμος όμως για άλλες τόσες. Δεν θέλω άλλο 2024. Δεν θέλω μεγάλες ετοιμασίες. Δεν θέλω παγωμένες βόλτες με παλιό υγρασίες. Δεν θέλω πλουσιοπάροχα γεύματα ούτε συναισθησμένα ψώνια.

ξημερώματα με θυσμένη και γυμνή. Δεν σε θέλω ντυμένη η βασίλισσα 4. Θέλω να είναι 1994. Η μάνα μου να έχει πάρει ολόκληρο δώρο Χριστουγέννων κι εγώ. Να σφίγγω στην αγκαλιά μου το ολοκένουργιο Nintendo 64.

0: Dead or alive, you are coming with me.
1: Τριζόνια. Πρετόρια 15 του Γενάρη 42. Το σπίτι γέμισε τριζόνια, χτυπούν σαν άριθμα ρολόγια λαχανιασμένα. Και τα χρόνια που ζούμε σαν αυτά χτυπούν, καθώς οι δίκαιοι σιωπούν, σαν να μην είχαν τι να πούν. Κάποτε τ' άκουσα στο πήλιο να σκάβουνε γόργα ένα σπήλαιο μέσα στη νύχτα, αλλά το φίλο της μοίρας τώρα το γυρίσαμε και μας γνωρίσατε και σας γνωρίσαμε από τους υπερβόρειους, ίσαμε τους νέγρους του σημερινού που έχουνε σώμα χωρίς νου και που φωνάζουν σαν πονούν. Κι εγώ πονώ κι εσείς πονείτε, μα δε φωνάζουμε και μήτε καν ψιθυρίζουμε, γιατί η μηχανή είναι βιαστική στη φρίκη και στην καταφρόνια, στο θάνατο και στη ζωή. Το σπίτι γέμισε τριζόνια.